0: 98.5 2000 FM.
1: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Two Triple O's station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

Nisan rabina kana tura ken maram ni an rabina kana do moy bitu sarne se mata li tu kana do nona nama ken mata ni ku poro wai ni kerros na bul kelima ni singa ni bulo chulai avola kana nda mai van romo do tali tu kana bulongo si vitan ni mama ni ambaki da vi kinda vaki tiva ni na tali ni nando kura Jesu Kristo ni an rabina kana nando leoni koro sarne Via sini nanda koro liu bongo, mita kini toto kati kuno mata kani kua, mala kati kuno mbula, kapa kila na lolo mani turanga ni maru iki nda tiku, kada pa maina singa dendai, nan rubina kana sema tiku maina vi sani, vi se Australia tale so, na vi state, Queensland, nan rubina kama mai, nabuno toto kwa Queensland, Victoria, waki no South Australia, Western Australia ni mbula vina kwa, Lama ini South Wales, kena bi korli lew, rendang tak kena ni rendang nasi mati mana mati aku. Nai bola mata ni rendang nasi mati mana bi saya urubur, mai biti, ni rendang main nanti ni tak kena toto kau tu nampula, lama rutah tu nala lama ni turang, nasi ni nanti lama ni bi bupale, nanti nasi mati mai kini ni saya rendang ni mati rendang mai, rendang tak kah, saya orang ni rendang tiba ni mati aku, satu titel itu nanti biok. Wakanda mai dakavatiko, kene ba valovali nimbula, damaro tatiko na ingarabi kela skar, marta italtunga na serik nimbuli, sameoti sameti italtunga nimbuli, yona lumenda, na valiwa na visus minak, tama keitina, dawaliwa na taka na ingarabi, yona matua, sapa nimbula tuka ni wakanda mata ni kuwa, ni anrabina kana, tuka kimami nimbu, ngei. Puno kada ni wakati ng tikina, naman yung puno ni Bingaragi. Sa ano naman tukan ng mata ni Kuwan, nandong masarne, karo Bingaragi tukan. Nauro vin, kakina tal-tala jay ng mata ni Kuwan. Kumbula tukan niya tali ng nandoturang. Jesus Kristo. Doro nanda maso, tiwuti ko na nanda loto ng mata ni Kuwan. Turang binakawalew. Naman ni Laloma, naman ni Binaka. Kimamiti ko kina ng mata kandindahin. Abu tegi tuena nomuni dina vakalo, nomuni binaka. Abu tegi tuena nomuni loloma tau mundu na nomuni binaka. Kima meroata tiko kina na kalunga teni mbula ni visinga. Saruti kima mi binaka turan. Nomuni dina, nomuni loloma. Kima mi tokena kina na vika binaka keda ni mbulongo. Kima mi pavu ni minataka na mbula tau mundu. Kima mi pavu ni minataka na vingarabi vataki kemuni. Kunisa vakulunga tatakatuna kabi kalaone vai kimami. Kede skar. Nandrei kalaone alundundunu. Kunisa vakarotakana kilu. Matani kuwa. Kimami torotalindona ngauna. Kimami vakabini vinataka. Nomuni vinaka. Nomuni laloma. Nomuni indina. Nomuni sosva. Nomuni taumundu na kilu. Saya butakatikuna ni umami kalungata na matani kuwa. Kimami andradake na mode. Kuni botatale na idhe unimbula. Kima mi vakabili binakatak. Ideo ni mbula. Ena vi singa kelesa. Na wali mna nomuni loloma. Nomuni vi kadivi. Nomuni vi lumuti. Nrambula na lubi ki mami. Nrambula na nelewa. Nrambula na sulisoli. Nrambula na tama na tina. Ena loma ni vi buvale. Ira na matua. Tuka ki mami. Ira na mbu. Na wali mna mati buvale. Nisa vakulunga tatakatiko na mataka nisangendai. Ira ratakatiko. Era sepagdingo, randavo, ramode, kaya sa damortal tigo na tigin niya uongo, tigin ni minitiongo. Mamingaw na, nando mo ibite sarne, kaya muna bingarabitina, muna iliw tigo na kalaw, muna iliw taga tigo na ni mamimbula, iliw taga na buwale, iliw taga na ilakalako. Kuni baka dardari na mataka nyanday. Bos tali wiki mami, ena na muna ibos. Nada muna itisu, nada muna itisu, nada muna itisu. Senrak ini bulat apa kan? Kita mesti ukir nama tak ada entah. Kemuni kuni toyo tak nak buru-buru, kuni imbitan nama tak ada ni, kuni imbitan nama tak ada singa, kuni imbitan nama bula, vi kalok kalok, non rendi tutu nak lo, nama tak ada ni telinga, kuni lawan ada ni, kuni lawan waswasa, kuni lawan uang imbula, kuni lawan ambat ini ada ni ker, ilu uti kuna lo, kem sebab awam ini menata, kuni sebab tu lewati kotoran. Nomor ini, dalam-dalam berbagai turang, melomalang, ada mai buru-burungo,
και να μπω το υπουργό. Δάμε και με μιλάω δούρου μου ότι έχω να μάταγα την τάη. Ο νησί μου του λέω άτυπο να κλείω. Όσο βήκε η μάμη. Κλείω μπούλο με λαμαλάι. Όσο βήκε η μάμη. Του ράγανε ένα ρωτά. Να μάταγα να σύγκαν την τάη. Και να ψάχα παγρώνα να μου νίτω μάμη. Ο νησί μου τίγωνα και με μάλιο. Ντόμουν η κλείω. Ντόμουν η αλωτά μου. Με ρώγω τίγωνα μάταγα την τάη. Ένα δάμουν η τσίσου. Ένα δάμουν η τσίσου. Να υπαγμπούλα ντουον ντουαγά. Εμένει. Το όλοι κάνουν να δελεσόνι με ένα μάδιου και ένα μαθητόλου. Να όλοι κασόμουν να ματένει βίδανε την Κίνα. Προβολητικό μάδιου. Ήταν ένα κοινώνα. Ήταν ρσα ρα τσιού. Ρα καϊσρίλη. Ήταν ένα κεναβό ρα τίκο Ισρίλη. Ένα ματένει σέντσιουρι. Ρα τώρα είναι υπόλογο. Εμάδιου, δούαγα έναν ρακεύατε από όλο τη γοβέρνα και νόνα. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness. Εγώ να κοιάσα ένα λάγο Μαϊκο Τσούνι, να το είπα από το στάκι, το σαβούνο τίκο ένα λόμνη λεκού του Τσουτία. And saying, repent you, for the kingdom of heaven is at hand. Σα κάτι γονα τούτουγνε τσούνι μερα βίβου τούνι σα βολεγμάι να μάτιν τούνι κλό. For this is that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare you the way of the Lord, make his paths straight. Βεβακάσα αλλά τα τίγμαί έχουν τα τίγμαί σε βολά να προφήτω Ισαία σα καϊτίκο να ντομώνα ειντούα σα καδικάλι ένα λόμινι λικού του. Βαγροτάκα να σάλα η τσιόβα, δακάβα με τον τόνο να νόνα πει σαλά του. Τι κνευά. And the same John had his raiment of camel's hair and a leather girdle about his loins and his food was locusts and wild honey. Κουτσόνι, σαβγή σούλου, να βούτινε καμέλι, κασάνον αμπιλίτη, τολώνα, κασακνία να βόντρε και να χάνει, ανεβικαό. Τι κενε λίμα. Then went out to him Jerusalem and all of Judea and all the region about the Jordan. Αρσάλα κοβιτσόνι, να λέει βουγγαγό, σε ήρε αρσάτηγο με Τσερουσλέμι, ήρε να λέει βουνουά τσιούτια το δόκο. Και ένα και ένα βιασάνα. Βγά κίνα εν βίβο νουα ο αβουλίτων τσούρταν. And they were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Ας αποπτήσει τον κύριο Κοτσόνι ένα ουδιουά είναι τσούρταν. Νιώτα σαν πάγω του σάτη γνωνό ρεβαλ βαλδά. Την ευβή του. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees come to his baptism, he said to them, oh, you generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? In his arrival, the Pharisee in Tokani Sitoki, Rasalamaki Pepteso, Asakaviro Kuchuni, Ukimundo, Nakawaningan. For this, Vagaruti Kimni, Unin Rotaga, Nazunu Nikolo, Salawatikumai, Kenewalu. Bring forth, therefore, fruits of repentance. Ni mbulo taka na vua ni vivutuni. Tikine viwa. And think not so, and think not to say within yourselves, we have Abraham, our father, but I say unto you that God is able of those stones to raise up as children of Abraham. Dosa kaitiga elomamuni kimami na luvia parama osa kavi kimdo na kluera ni bukida viva tuongo ra luvia parama. Pakalonga tagabi kanda na turanga na na vosa nda ulikitiga na mataka na indaya. Do na mbula dotani na mbula ni choni ka polo itutute kwa tagumai Αισία να προφήτω. Νιμπέρνει ένα εδωμάι,
σε τάντο μάι, σε μούτο μάι βουρβούρα, να μεσάια, ένα λίγο μάι εντούα, ένα κάτι παγωμένο να ανά, άδω μάι. Κα, όντι είναι δίνει τα κατήκο τσόνι, ένα νόνα υβόλ όγκο, νησέ η κουέ όγκο, κουτσόνι είναι το βιπαπτή στάκι, ένα λίγο μάι, νησέ μπέρα, ένα μουρικό έμενε το ράγω τσίσου. Και μπάλε, ένα σιάνι ράβο εντούα, με εντούσια δάλα να καριστώ. Σε τώρα δάλα να καριστώ. Σε να νόμουν ο δύο τάλε. Τα βαγδάλα κάτω έκανε τούο του βέα. Μπαλέτα, ένα λίου τίκο μαϊν κουα. Και θα κάνω ένα ρίδι κουέα. Κουέ λίου τίκο μαϊν. Δα φόρα, ναι. Δύο εντού του κουτούκου. Ένα λίου τίκο μαϊν βόνα μέσα. Καβολά τίκο μου αϊσά, ένα προφήτα. Ο κουέ ένα βούναο, ένα λόμουν ηλικούν. Μα τσούτια. In the wilderness of the province of Judah, the forerunner will come preaching a very particular message. And ando tani na na mbula, uchoni mbula vuli lomu niliku. Kena na mbula vuli tauni kwe eleitiko pangalalo kwe. So he's unique in that way. Ando tani na mbula nichoni. Sini maitiko va patiki kenda na leni vunu. He secludes himself to a certain part of the wilderness. Na lomuni vunua liwa, lomuni liku, ndakai lomuni vika. Yeah, maina nona le vagaruti kwetiko na lomuni liku. Katigbu maikina na nona ministry, na nona vingare. Isani mai vunua na lomuni koro, vunua mai vagatiki tiki na lomuni vunua vagatiki tiki. In the wilderness. Kavunu takokwe. Endua na ivuna ondua tani. His message was unique. Na ivuna okwe. Ekadhe vakabuli. Prepare the way of the Lord. Ni vakarotaka. Nana. Sala natura. Kembala sandusi etikokwe. Endua. Elako tiko maingo. Oyao. Nanungu kathi. Και να νόγκω καθίβι, να νόγκω ντύγητα και με βάρα καλό, με βάρα ρωτάκα να νόγκω νησάλα. Τα κάμα με τον τόπο, να κένα σαλάτου. Μπαλέτε με γεία δω μου κουέα, σαν τον αβάγω βαγαράω, σαν άδω τίκο. Ετσούτα, ετσιρουσαλήμ, κορτουράνι, λούτου βαγατσιού, καβάγα κίνα να κένα βιάσανε βιβουνουά, ένα βουνουά βαγατσιορτάνι. Κα βουλίτα να ουδουάει ρόγο, κυλάει αμπαλάβουν στο Τορτανί. Για. Να μαθαίνει καν το ούλικα να ιταλανόγω να μάδει ο Σίτολου. The uniqueness of the ministry of John. Εν το ατάνι να νομπούλω να το γράγω. Ο Κόεα εκαβιβητικό με ούτε ότι είναι πρόφητα εν εμπόλωτα μου μακάω. This is the last prophet that will speak of the Old Testament. Σε ματαμόκο να τα μπαγόνα διδυτούμε εκείνα να να βόσουν καλό, έναν ρομπούλο να πρόκειται. Με να ημάται είναι πρόκειται, με τι γουσάρο με βινόκει. Ένα βάτη γουά σε λίμα. Κάδο με εγώ, σαν με τον τόλα να βιάλα τη βού, ήταν παγώνο εγώ. Σα βόλα καθαρό του γάνι που του μου είναι μεσαία. Σα δω με ένα τουρά. Σα τούδα και νοητού ότι είναι πρόκειται. Ρούα να είναι μετά με λαϊκού του βολού του, ετώρο τσούνι. Τούτη είναι πρόκειται. Last prophet of the Old Testament order, kanga imbete le butala ngokwe, nanga una lenga kino tama, na imbete le butala sulim, luti nuna zambor na turang o chisu, nuna sa lenga kino tama, sa tur talang o chuni, na pali bolo bolo pa imbete, so he fills two important offices, and on rambula pa luti Jerusalem, is the last prophet, and is the priest. Και μπάλε, εντότανε το έκανε και δίμηνε και λόγω. Κα του δέκα κουέ, ενώ τον τάνρον ηγόνα, αμπίμπι, ενώ τον ητού του βακάνα κλού, ενώ when we follow the prophetic order, ία, κανόνα ητάβη, ενώ βήκε δίμηνε, με βαρροτάκα, να μπούτου μπούτου νιάβα, ενώ μπούτου με εκείνα να τουρά. Το is the forerunner
Οπότε το μου έστειλε ένα πρόβλημα. Εν τω ένα λίγο μάι. Είστε φορά. Έναν και μου ρίκο εμένα μέσα. Δεν μπορεί κάτι να νόρω μπούτου μάι. Και να νόρω να τούδα. Και μπαλε, it's not gonna be... You're not gonna be able to mistake the Messiah. Έναν ρέντρες αρμό μου τώρα δαλό δίνε μέσα. Μπλέτε και όνα ρέιδα κοελού μάι. Όνα μου ρέιδα τόχα. Οδε μου ρίκο έτσι μάι. You see? There you go. And in history, there's been a lot of mistaken identity. Etuda kendua, ezobute neko ena karisto. Etuda kitalendua, ezobute neko ena karisto. Senga indua ena karisto. You cannot make that mistake. Kesaliu ma indua. Me pagaru tehama ena nona gonsao. Then you watch who's coming after him. Yana ka na kita tiko madiu. No, you cannot mistake. You cannot be mistaken and pinpoint a wrong Messiah and identify a wrong Messiah. No, if you see the forerunner, you'll see who's coming after him. Yana kai bide tingo madio. Isa tu da ko chun. Sa adamay na nang auna. Ebe kadi bini kalu. Enam bulo ba profita. Enam bulo ba ambete leu. Kasta ba ruta ka ng sal. Turang. A very peculiar message, a very unique message. Prepare the way. From that, prepare the way. Prepare the way of the Lord. You, sa very direct, na na kolotag na motya. Oiko, ayaw, kenda, kenda todo ko. Tapagarutag na na ngon sala na turan. Pagnundun utak, patan turan ang Okay, when you do not know how to do it, you see the baby back. We can't take it from you. Baby, when go, baby, why? Baby, that is, baby, some. When go, you don't do not know how to do it. Amen. Yes, I tell you, I talk to you when I'm pulling a clue. Clue, and don't do not know how to do it. That's what I want to do. I'm pulling a clue. Hallelujah. See the baby back. Can I go to sleep? Zambe siro. Lutu zambe tal sen. So don't do not know how to do it. La cava mendon dono na nona sal. O to toka na itutu ya. Da vandon dono ta tiona na dono sal. Emeni. Ke dono ka sala ko bebe. Na kangu. Vandon dono ta. Ka ko no fo bebe tal na bebe. Alleluia. Vandon dono ta na kaela ko dalat. Emeni. Ka bibi ken da tiko na kalu. Men da vandon dono ta na kaela ko dalat. Lomni bu vale. Ke la ko dalat ko dono ta. Vandon dono ta ko na tomate ni kalu. Iko na marramo ni kalu. Iko ka bibi tiko. And I'm going on go, and I'm going to bully about a prophet. Can I cut him about a prophet? Can I tell him about a prophet? Or one don't do not tack. One don't do not tack. A cake de vivity. Lomani Valle, on Rabulan Sulisoli, on Rabulan Macumbunda. Amen. Lomani Valle Matanga, Lomani Valle. And the Kadivity, Otakina, Tukimbu, Kendra Matua, the Kadivik and the Tikin Akalo, and the one don't do not tack. For a source of attack. A cake de la Galati. Non da l'omni valle, alleluia. Non da mbulla va vio can. Non da l'omni vu valle. Amen. Tengo voi cano vi vanno don tengo. Prepare the way. Varro tac na sala ne clo. Ehi, sa to tocca di ne. Varro tac na nonna con sala ne allo tam. Amen. Prepare the way of the Spirit. Prepare the way for the Holy Spirit to work. For the Holy Spirit to move. Amen. E non dorme varro tac na kenan raki. Prepare the atmosphere. Alleluia. Warutana lomri vale. Warutana lomam. Warutana lom. Warutana bu vale. Dalitana dao. Sabaro mbutu talitiko mengo na turang. He's about to come. Sabaro yadu mengo. Abaro ubu na kena davui. Sa kema mikadi baka tiko na utu utu na profita na ngonongo. Sabo lega tiko mengo na turang. Dama menda da kava. Wando ndonu taka. Na sala kede. E na lomri vale. Na lotu e tegu vea vale. E meni. Tegu vea itake na. Non da vio can, non da vio maluai, pa vio tini, tigo vui che hanno lotto. Non ra susu na ngone, tigo vui che hanno lotto. Alleluia, non mu vitu mbiri, lo mani vale. Ben don donu, ben sar sarà. Ka e veve, e va don donu take. Ka e nduka, e va sar sarà take. Lo mani vale, alleluia, u posto ka lo mani vale. E meni, tigo vui che hanno lotto. Non da masu pa vio vale, masu na vio tini, masu mbu ki tu, Ramasu batiki kena makumun, lomuni vale, na kangu,
αλλού του τίγου βελομνημάτου. Εμένε, Τσερουσαλέμ, νόμου Τσερουσαλέμ, νόμου Τσερουσαλέμ, πόντον τον ουτάκι, πικά κέδε, εξούρου στούρου, πόντον τον ουτάκι, πικά κέδε, θα καθάλα τίκου, πικά εαθάλα του μένα τον ουνα, σύντρανε είναι τα μπλούτα τα βερριούν που είναι πιτάκ, σαν τον με πόντον τον ουτέκι, πλέ τα δάβα, σαν πολλά κατηγμένα μέσα, σαν βαρολίστα λαμέγκο βαρούα, ο τσόνι, εαβαρουτάκα, να ημάται είναι γόνι σάλα, ενώ να μπούτουμα είναι ματέ είναι γόνι. Κεντάρου, τον Σαββαρό Τάγκο, να πάτα πάτα. Είναι ένα βαρολί που θέλω να υπογρούω να του ράγω να κάνω. Και άλλο έχουμε υπογρούω, ένα λόγο θέλω να υπογρούω. Σαντεία, αλληλούια, σαντεία, σε βαβή. Στην ώρα θέλω να βγει μπάτα γαία. Μα τι σα σου δω ότι, σαν με μάτι, σαν τούδα και ένα μάτι, ένα λε που θέλω να του ράγω. Αλληλούια. Κεντάρου και ένα προφίλ. Κεντάρου και ένα τεμάτι. Κεντάρου και ένα λίγο βιγκρά. Κάτι βάγανε του κουτού. Ο γαντώνου τα. Ο τσίσου όγκο. Δεν μου ήταν έγκλος. Δεν θα πάγα λέγα λίρδα. Να θα δάγω βασίρουα, πολλά ολούκη. Να σαν τάγα πάντα κανέναν ένα κούδα. Εγώ ένα ολούκη. Σαν κάνα έγκλος. Κοτσί σου όγω. Δεν θα πάγα λέγα λίρδα και μου το θα κανέναν κουκίνδα. Να ένα κούδα και εγώ ένα λίσου τα λεμάει. Αλληλούια. Ένα λίσου τα λεμάει. Με, μα η κοτήρα, κότη και μου το τέλεγα. Είναι βουνούα. Σα βαρωτεγιώτη. Με νόμοντο. Ε, βάει μείνει μαντεκέ. Αλληλούια. Ένα κότι, ένα λύσουμε ένα τουρά, βαρούγκο, με μεκότι κέντα. Τα σανόνα, εν τα λόμενε, εν τα λέβενε νόνα που βάλε, εν τα νόνα η βαβά κοσουλούτου. Σα πολλά η τούνε ενάντα, ένα η πόλα είναι μπούλα. Όνον και ρίδε κιά, να έγινε νόμου λούτου τίκο, έγινε νόμου μάσου, έγινε νόμου το παδαδάμπο, έγινε νόμου λάχο του, ένα βαγό μπούτα, νόμου μπούλα το δόκο, ον καρέβι κοέτου. Ε, να ο κάγκο, εσύ είναι κάου άλλη γόρη, σαν το να κάλυ σαν τόνε μπούλα λίγο, μπούλα γκάγκα, ο σαν ρωάτα κίνα, να μπούλα τα μόντου, να μπούλα όγκο, ο σαν τίγου το βλέ και να μπούλα σαν δαρμάι. Θα με τίγουν τίγουν τα λεσόνι, μα δίου τίγουν ο κόια, σαν βούν ο τσόνι, κάια, δίβου τούνι, τον όπως σαν μπίμπια, δίβου τούνι, σαν τα δούν το όσομα, σαν τα δάλα το δάλα και να μην πάλι. Δίβου τούνι και μην πάλι, δίκου μας σώμα κυλίσου. Από το άλλο, από την Κίνα, σαν να είδα και την Βουλίκου, σαν να λέει Κουνέα, τον Βαγδάλα Κάδακα. Σαν να λέει Δυγκόμα, Καβαγατουσά. Βαγατουσά. Και να σιάνει ο Βαγατουσά, να είναι πολύ δίκαιο να τον αλήσω. Μην πείτε ότι ο Γαλλό μου είναι να βγει ούτε να και να Βαγατουσά είναι Αδάλα. Ότι σα είναι Λέγκα, ότι σα είναι Μολομολούμ, ότι σα είναι Βαλβαλδά. Κανταβού κυλί σου. Εδώ, να τα. Να κάμπα στην τουσί του και βάνα βάτσιγο δες το λόγο for directions north, east, south, west Βολίκου να το καλάω δέβα να ρά στην το άνρα με ρά άρα να άνρα ρόγαδο είχο λάγο δάκη τίγο να βουλίκου να νομουσό μα κυλίσου είχο ο γου κυλίσου είχο ο σαν όλες όμουν να δέβα. Δεν να πει μπάστα είναι βούλικο, να δέμα, ε. You're going north, σαν βουκυλίσου, about 10, αν ρε τι δίκλεις. Ήξα στόχος όμως θα ρίκο να δέμα, ε. So you were going north, σαν βουκυλίσου, now you're gonna turn and go south. A complete turnaround. Κοιά, ε. Σούμα και στα ραγάμα. Που κοιτάνε με ένα λαό μακάο, βουκυλίσου τα γεντονακά, για να κένει ένα λάλο. You made an about 10. 180 degrees turn. Ο Σαββουκυλίου στάλε να πει μπάσα είναι βουνό, να στάλω αμμουρίτη. Αν είμαι λίγο λίγο σαν βιβουτούν. Το τόκα να ρωτάν πίλη με βιτσούν, να είπα βάκω στο λίγο. Εγώ να λίγο βουνό και δεν γω να τουράν και να μαράν. Κα όβια δούμε και είναι κορονιντίνο, όβια σε ένα ματανικό. John had a prophetic calling, had a prophetic assignment, but now he started a revival. Μπαλέτα και εγώ καέ, τα μπούλα τίγω να γόνουν άλλο τάμπου, να ματάγανε κουά, τα μπούλα τίγω να ούτε την γόνα, σε ειδάβα δάβα σάρα τίγω να γόνα, κανό να γόνουν τίγω να άλλο τάμπου, κακαδί βήκεντα τίγω να άλλο τάμπου, ένα νόνα βήκε δίβη. Και μπάλε, you have a prophetic calling, ο οίκο, εκαδί βή τίγω να τον κάδι βάγα πρόφητα. Σε αν μπάλετε είναι ο πρόφητα, σε αν μπάλετε είναι η δουρμή τίγω να άλλο είναι πρόφητα. That's the Holy Spirit. It's the prophetic spirit. Και μπάλε, τίγω βήκο να και ένα μπούλα.
Αλληλούια. Να νόνα μπουλα νερό τα μενετικό μήκο. Να νόνα βάλα βάλει ράι, ρίδε να κάει βουνιτάκι. Ρίδε να κάτι το μουνικλό. Εκλά. There's a knowledge level. Ετίγο βανέλα τα μεσούλη μήκο. He gives you, he reveals to you the secrets of the mysteries of the kingdom. He brings you and he reveals to you the deep things of God. Να μην κάτι το μουνικλό. Κάει βουνιτάκι του. The mysteries in the word, in the scriptures, in the kingdom. Why? He is a prophetic spirit. How does that happen? How does that happen? The prophetic spirit from the same spirit. We are called with a prophetic anointing, a prophetic spirit, and all the prophetic giftings. And again, it's really, really can be found. Satiko can be. Ka vinganiti, na vika divya, kena varuta kengonambula, me vingarabe na tawata na vingarabe. See, God works like that. That's amazing. He calls you for a purpose, and he assigns you for a purpose, a mission. Then he also equips you. It's not because you go to a committee go to any other. No, he equips you. And he gives you the message, your message, to preach your message. And then do it any kid. Na tamatulu. Na kena rambilim. Na nona sarilim na kulu. Ka votao kwe. Waka mate ilalai. Na kai suya ne lotam. They can't. That's how John was unique. Very unique. And then when he got up, his message was sharp. Zomba na nona ibuna. To toka na nona ibuna. Viruti. Wat kena kai. Maruti kwa tiki na kulu. Now that amazes me. How God does that. He calls us with a unique calling. Wat kena kai. Maruti kwa tiki na kulu. Now that amazes me. How God does that. He calls us

εμένα, γιατί τώρα και να μάσουμε χωρί λίγο. Και να είναι και ούτου. Και να μέσα με λέγω ότι. Πότε μπορεί σου λέει σαν ένα κλου. Ναι, αλλά τα μου. Βίκο μου βούνο τα. Ένα είναι ο μου κόρο. Βούνο είναι ο μου δαδάκα. Βούνο ο βίτο τα κίνα. Ενώ μου λέω μου βάλει. Βουβάλε. Πότε δά. Είπα προφέτη κόλλη. Είπα προφέτη κασάπερ. Είπα προφέτη μέσα. Βούνο τα γνωστά στο κλου. Σαν μου λέγανε σε μοτσί σου. Κότα λέω ελετικό. Κότα λέω μοδετικό. Κόνο βάγαν περάτη γνωστό στην αλτά μου. Κόνο βάλω στην γνωστή γνωστή λέω η βίτη. Αλληλούια. Και τα μάτια σα αρέσει να βάλω πέρα πέρα. Πάμε πέρα το γνωτό. Πάμε πέρα το γνωμπούλα. Ει, του δε γμάει. Αλληλούια. Τι δημάντα, βγουν ο τόνο κοσπέλι. Αλληλούια. Βάει μείνει μαντικά, βάει μείνει μαντικά. Αλληλούια. Τσόνι. Σύγχασα μαντικίνο τσόνι. Μου σου κονον το μόνο ερώτη. King Herod, beheaded George. Αλληλούια. Λέει μου σου το μόνο. Βιταλία Σαρνά. Δάβα τα κάμπανε τεγόρο. Σε δάβα τα κάμπανε μέδανε μούτο μούτο. Τα κοσόμενα νόμου μπούλα. Τα κοσόμενα κάτι νικελού την κορνόα. Η βίνα κατάσταρα γάνα μέδα μου. Δαλασταή μου, λέγκα μου. Κάκουνε εδώ βίκο να κάτι νικελού νόμου μπούλα. Ο μάσο νόμα τα γνικούα. Του δέκα με βακούκο να κάνω. Βίκον τον πρόφητα νικελού. Εμένει. Βίκο δούρνε βίκο να έλα τα μου. Βαξινή τίγουν άλλα τα μπλέτα να μου. Μου έγα ένα μάτι του νικελού. Μου βάγα τα κύκο να κλωβεί Ιταλία να κένα λέγα λέγα. But you are called for your generation. Νο μου τάμα τα μάτα μου. Κότελη να βάραγα του δάκη. Βάκου κότη κύκο. Βαξινή ήταν άλλο τάμα. Τόσο βάτα τίγο και άλλο τάμα. Εμείν. Να κλωβεί βάγα τα κύκο τίγο ματάνικο. Σε δάβε ένα τατάω εμείγο. Να του ερώτησε εντό τα λατού. Σε να του είμαι η ύλη ο σετάνι ρόγαδο. Θα κάβω να κάνει νεκλό και διευθυντική νόμο πολλά. Νόμο εισάλλα εγώ του ράγ, σε εγώ ρωτέ και μελομάλα. Εμένη, να εισάλλα νε μπούλα, να ειδωδόβει και δεν σάρα με μπλέτα να κάω όγω όγω τα γατώ εικόνα, δεν γατάνε κλού. Μάτιν του νεκλού. Κοε λέω άνα μάτιν του και δεν άνα. Μάτιν του νεκλού. Πάξε σαν κρατό μάτα να μάτιν του νεκλού. Ήγωνα και ένα τεμό, ήγωνα και ένα πρόφητ, ήγωνα και ένα ντόνι βίγκαρα. Κοίτα σαρα, και ένα ήγωνα και ένα κούκκο. Ντόταν είναι ένα βίγκαρα. Ντόταν με βίγκοια. Όταν με βγάζει μετά, δεν έλα τα μόνο κολλή, μόνο τα βίκια. Και να μάθει λέει, λέει, κάνει νόμου οίκο. Αλληλούρ, κάνει νόμου οίκο. Κάνει νόμου οίκο, νόμου οίκο, νόμου οίκο, νόμου οίκο. Εγώ τα να κλούνε στο λύσο. Οίκο. Και να τα μάτω. Και δεν βγήκε τίγο να κλού. Ένα μοτάγνε στην ενέντε. Μα κοκκό μάι. Του δε και μάι. Εμένει. Να στείγε νόμου κοινό τσούρι. Κλέα να δάμε. Σα του δε και να καριστώ. Σα του δε και να καριστώ. I like that. Αυτό το έχω βγει για να βάραγα το έχω να τούρα, να τσίσου. Καστέγα είναι καλό ο διτσόνι. Να δες, αν τον λύσου είναι λίγο και να ήταν ταλά. Και τα δάδα του βαλού. Εσέγα είχε να βγει καλό. Εσέγα είχε να βγει μπιν. Να βγει μου του κισό μου. Νο, νο, νο, νο. Κόγω ρε νο μου το βάγω εγώ. Να το βάκαλω εγώ. Να τούρα ο τσίσου. Εωάρα κιτσόνι. Είστε δεν αμέσως. Εμπούτου με ένα τώρα ο Τσίσου. Εν τον απορροφήτα. Σαν τα μετώ έκανα πολύ πολύ πολύ είναι πρόφητα και Ισραήλ. And it would not be a godly thing for the Lord himself to undermine that office. Ρώτα με να σαν να ήταν τάλα. Και βήγα να μην βόλου τον πατάνε κουά. Τι βήγα να κάνει νεκλό. Ρώτα. Να δάγα νεκλό. Εσύ να κοινά να βγει μπουτ Ιάβα, να βγει μπίδι, μου μπουτ το κοστό μπίντο, νο. Και εσά λίγο μου είπε και εντό, you must honor that man, that woman. Εκαδί είπε και ένα κλού, καμπίτικο εμέ λίγο, να με ήταν πέδα τα έκανα πολύ πολύ πολλά. Να ρίδε, σαν ρόγαδο. Είκο βάρακα νομογό, είκο να ρόγαδο. There's something called the priestly order. Ο Μωσέστη γιατί γορκούν οι Ρώνοι, σαν γιατί γορκούν οι Ρώνοι, ορτών λίβοι οι Ρώνοι, σαν γιατί γορκούν οι Λιβάοι. Εβάοι αν είτε ούτε ούτε πιγκάραμε να λόμουν οι βάλλοι καλό. There's a priestly order. Κι εγώ prophetic order. Και τότε σαν τσίγω εγώ ένα apostolic order. Σαν τα μπιτήγω τον Απιστόλου, ένα πολύ πολύ πολύ. Είχω λέγω ένα λέει, πω γαρίτη και εγώ εκιά. Σε έναν βήμου τη αβέανε, ένα βήμπι, σε έναν τότε λέει το βουβουλάγι.
ஒன்பது பேர் தகைக்கு ஒன்பது பேர் தகி குச்சு என் தம்பியரா புளிதம் தான் பக்கம் ஓடுறோம் நல்ல முடி பல் நிக்கலும் எக்க நம்புள்ள பக்கம் ஓடுறோம் ஹை ரெஸ்பெக்ட் because he's a god thing la kalu sine va vitalia va vera vera na ngoni sa e ndondo no na ngoni sa e sa sa va na ngoni sa e tu voto e ndori tu voto ona murre na tu the day John the Baptist was beheaded the sine muski na ndo mucho sa ga tu za ke kuchisu ka vu no tak na tu tu ko ma tu de kalu pra tanda e awarra to na tura men rumu sa rucho e na ga tu da Sebenarnya rumah cuci sahaja kerja kau yang natural. Oyongo, salah ini tuan natural malah pembetis suami cuci. Oh kau sih dengan apa nak pembetis saya? Arief, elai, kerja kau yang cuci oyongo. Oh saya tu mai. Arief itu kena mata minak, kena totok, itu betul. Di bawah rorok, di bawah kaya bawah turan, di bawah kelu, enak lama ni baik dulu. Esok nak bimbuti awak kekemudian ni tal. Sekarang bimbing ke kemudian itu tal, Indonesia itu tuh betiko, waklo, godly order, priestly order, prophetic order, apostolic order, and the murid itu Indonesia itu tuh waklo itu, tapi waklo orang betiko, mereka sah katamu, tapi kerana benar Allah menimbangmu, nona itu tuh, ini, aku masuk, nongkit itu natural, ke waklo nongkit itu natural matang itu, nongmu kiri betiko itu, nongmu bagai nongkit itu waras kelu. Wah seni tiga nol tam, kena kena itu tuku, sakit diri ku mana, kabarut tegi ku, kalumuti ku, kasulai bi ku nol nol, dayu ku zaman tegi ku, kasulai telangai ku, na itu tuku, obu notak, sabola kmai, nol nol lesu mai natural, nanda sabah kabarut, na leu ni kortozo, hallelujah, na leu ni buvale, na leu ni lut, leu ni asana, mai viti sakit nangona, tato sama temai. Bitali menonton dan duit-duit, tapi mata lu tu tak mau bunuh tangti. Rumah tu cuci sini bunuh tangan dalam mata lu. Cisu sini bunuh tangan dalam mata lu. Rumah bunuh tangan rumah kan mati tu ni kelu. Dan duit-duit lebih. Kuni bunuh tangan dalam mata lu. Bunuh tangan mati tu ni kelu. Baik main mata kita. Haleluya. Masuk membuka kedai orang patah selendai. Dan membula ekadi beti kena kelu. Ebagai senai tiga nol tam dan jangan naki. Kadai bawa profit, dari lumun profit, esulian alatam. Baleta, the spirit of God is a prophetic spirit. Kena itawi, kena itu kutuk. There's a special message. Bunuh tak nak ngonongku. Sabola kena lesman itu lah. Main nak korro, main nak buvale, main nak sana, main nak tikina, main nak matangali. Todo aku, biji todo aku main. Dan baru tekiada. Sabola kena lesman itu lah. Hey, waklong teki kena turang. Enam mata kan sendai. Turang kami nak balik. Orang bulan lebih muni. Rasa kau mesti kembali. Tahu cerita ni. Dah hukum ni. Dalam ni atas tu masih berkat mati. Kau dah memati nak kau beli. Membuku di mana memi bawa bawa. Kamu sedih gom. Dan ra satir mana kau beli. Kau biar nene memi bulu. Kamu bulu tu nene memi bawa bawa dah kira. Dalam kau memi bawa kata. Kau ni sealun dina, sealun dor. Muni bersuat. Nene memi bulu. Ubiar nene muni ra turang. Kami sama-sama. Kami baru tangan ini membula. Kena ngau salam yang bangun dulu tak. Mika kena sekurang-kurang tu. Bibi bibi aku, bener-bener ya. Bangun dulu tak. Kena sakalu sama-sama. Mungkin kita mesti kena matang di sekolah ini. Kena itu tu kuno itu tu ngau nongko. Sabola kita orang nom ni lusma. Kami tu tak ikhlas. Kami tu tak ikhlas dalam lebih muni. Kau puno tak. Itu tu kuno nom ni lusma. Baru nombula. Bibu tu ni natemat. Kami bawa baru tuturan. Saya umur anda bui, kami bisa tu baru. Nombor itu mat. Pakai luang tangan bu balik, pakai luang tangan lingan dah dak, pakai luang tangan finger ami. Orang bule lebih kemami, bule tordak, tangan dak, tangan dak tordak. Nama lima nak keluk, dan emami bu balik lima. Lebih bijak serne. I pakai luang tangan mata kerja sekendai. Kau yang mana tuan dua, kau yang kasih tuan dua keluk. Berendam nak bu balik bula. Irit juga lebih biasa untuk matangkan indah. Ini serikir nak keluar, kita kosong tiga turun. Ini awal tiga nak keluar dan rombola kosong tiga yang lain. Ina penuaran dapat tukar kino ya. Seberbisa di lingkungan ini, seberbisa turun dan nomor ini tengah mana ini segan indah. Ini biasa rombola ini biasa serikir. Ini ada cisu. Ini serikir ini seni kau tu kena ini biasa kena ya. Kamu sanggup tu mana ini biasa membutuhkan.
துவனை வேசு கேதகான புத்த புத்த ராதை சிசு நம்ம தகதேதான் ரசரைக்கிறலும் எப்படி ரசரைக்கிறதான் மூல சோசவா மூல மாறாவ் மூல இறுக்கி தகன நோமுனி நீ நோய்க்கிற நோமுனி அலத்தாம் ரசனைக்கு மாமிந்தேதான் ரேக்கி திகுபகதே எங்களோட சொத்து ராமகலி நம்ம தகனைக்கு நம்ம மூல நிலவு எப்படி பிறக்கலுங்க பிற பூபுவாய் பிற பூவம்பாய் பிற தமுசுக்கு ஓ ராவு உனக்கு சொங்க பூ சிவிய நக்கலு நக்குனே பாரு தகத்து நம்மளே பகரோம் சிசு சிசு புள்ள தோத்துவாங்க ஏ மேனே மேலே மேலே மேலே வாக்கு ஓட்டிக்கு மேலே துறாங்க சிங்கதேன்